0: Καλοπέ, νεκρή, ενοξύ, εμακάσι, κουταμάρες πετιόντε, τσιγαλέλε, ανενεκέφετ ενιόντε,
1: ήτομα κόνια,
0: ουγουέτος FM.